ένα μπαγιά. Δεν θα του δίνει τη γιο, δεν μ' αρέσει. Δεν θα του δίνει τη γιο, δεν μ' αρέσει. Πράγμα έπτω από χτιάτου, που δεν μπορούσα να λαμπέ.

Αντί! Μα δεν είναι ρε. Κολλά. Όμως ρε. Πόλη. Είμαστε στη σαφά. Είμαστε μόνοι. Patrão, galera.

φωτού, άμα του Μαρία, μη με φεκιόν τα αργέτσι. Άμα του Μαρία, χάρια λαντέμπα γιόπ, γαλαρούπα μάτια χεσέκ, γέμεν γιάι.

0: κάνει φάρμα με την οξύλη με να να μακα. Μου χαλά τα κουμπίνα του κόμμα να βάλει. Σου νου γκάζει. Μια τσιο φάρμα με τα μαϊόν δε. Με το τσιν μαγιόν σου νου μανά ρε νου μαγιόν με τσιν. Με ρε ο Μαχμούδ Μαρουσούλ να με ρε βάλα λόγω πίνα. Τα σημεία τι άλλο μου πίνα ο νίτσι. Σαν και μην μου χακαζα σαν και μάνι καμέλα χαζαρ και τέρα κουμπίνα μόνο ρε κομπίνα.
1: Yes, ma'am.